μάντα ζωξί τσουνίσπα, ο ζωξί τσουνίσπα, μαντάσκαρο να κόνα μικαρκά. Τσάιμον τσαϊάσπα τάουκα, πλάγα σπούνα τα ροράσπα, ζωξί να μόνο η κατσαρίκα. Πέρο φαραώνου μάνα κατσαρίσαν έρκατσο, τσαϊ πουέβλο εσκλάβι τούτπι, καουσα κόκτα ρικο σπάπη. Τοδαβία εσκλάβο καουσάτσο μονάρκα. Τσαϊμάντα, πλάγα κούνατα, δυο κατσάχπι, άσατα θεντερίσπα, άσατα ναναρίσπακα, νίρκαμι, μάνα τσουκάι ασπαζαπίτε, κανκούνα μανιάσκατα, παχτατσιγγίτσι νέρκα. Είματατε μουισέσκα μανιάρκα, δυο σαξάσκα πουέβλο, τα σιτάσκα πάμπαπι, χα τον δυο τα αδωράνα, χα τον δυο παχ σακριφίσιο λουράνα, δυο μαντάσκα κούνατα παχτατσίσπα, καουσάτσομι, ο κικόνα η πανικόνα, που σάσα νέρκα. Τσάιταμι φαραούνκα μάνα μονάρκα. Ας τα όψι νέρκα καίζα πίτι ζωρατσίξα. Καίζα πίτι ο άγρα κονάτο ο ανιοτσίσπα, κανκούνα παχ σακριφίσιο, κανκούνα παχ λειτουργία, διός μαντάς κατά παχ τα τσίτσι νέρκα. Μάνα ρίνα τσουαγγίτσι σου χτιζαχτά μου νέρκα. Η τσάι και είμαι τα νησιανίκων κονάν καϊπόντζα πίσω. Κάντα νιουκάτα σατανά σύμπρι μονάκων τσάιζα πίτι καουσάτσου. Ανοίγω κούνα. Κάντα μονάκων μάνα διός τα κατησπάζα κρυξίνα καουσάτσου. Κάντα μονάν σατανάσκα τραγώτα οβιάσπα καουθακούς παπίς άζι μη κανινίνα ιούιητα κουν τσά ιούιητα καράν σατανάσκα. Κρυχκούνα μάμπης βακεπίκα για για Διός μαντάσκα σύνα καουθάτσον καμάνα μονάντσο. Τσάς να κάσκα μάντα άμα τσάι φαραούν μαντάσκα σύνα πι θα κύρι άμα σατανάς λιουίτικος κασύνα πι θα κύρι παγγε. Τσάι βουάσα σούχτη πλάγα κούνα σαμόρκα τσάι μάντα άτσκα τα ζακυρίσπα φαραούντα Διός Χαϊάτσου μαντάρκα, αραούντσα επιμικάρκα, μουισέτσα επιμικάρκα, εικόναν κανήν, βουένο, ρίτσιχ, πέρο άμα καρότα καζί παγκιτσίχτσο. Τσάι νιχπαμπακούνα, τσάι ζαχτακονά ζαμου ρίσπα, για για Διός τα δωραγγίτσιχ νερκά. Πέρο Διός παχ προπόσιτο μικάρκα, τοταλμέντε τσάι Αιγύπτο μάντα καλαδοιάτσον, τοταλμέντε τσάι μαναζικάουσι μάντα, ειδωλατρία, παγανισμό, πεκάδο, τσάι persona incrédula, chay con la mantaca totalmente lado y aspa causa chomi, Dios ca monarca. Y con ancaipunjapis, iglesia conata, líder conata, Dios pactadoras conata, tandanacusca crisconata, Dios monan totalmente consagrado causa chum. Ama juchazapiti causa copaichu, sino Dios pagza causa pay. Y chay puguasa, Moisés nerca, ñucanchisca mana caipi. Νιουκαντσίχκα, καουσάνα μούνι τα τσαρίντσι. Νιουκαντσίχκα, καημάντα ζωξερίσπα, Διος μαντάσκα ζάχτα, Διος μαντάσκα λουγάρ μου με δίνα καντσιγνέρκα. Πέρο φαραούν, μάνα κατσαρίλκατσου. Τσαϊμάντα, Μουησές πεις, μάνα πουεβλώτα, απαρκάτσου. Pero sóctic zaquicuna samusca guasa, riconchic Éxodo capítulo 10, versículo 11, pe riconchic. Chaipi, cutin zatag. Ρικόντσικ, τα ιταμίτο παχτσού ασίμιπι, άτσκα ζακικόνα σαμόχπι φαραών, τίγρα, χαλιάρκα, μοϊσές, τα ραών, τα νέρκα, συνεσπάκα ρίτσι. Χαρικόνα σούλου ρίτσι γνισπατσοράρκα. Ουαουακονάτα, ουαρμίτα, τσαϊτάκα, άμα απαζενγίτσι γνέρκα. Κάντα τα πούνι, νιάτα χαρίζα ηγλεσιά πικανγίμο. Νιάτα ουαρμίζα ηγλεσιά πικανγίμο. Φαμίλια κανιάτη μόντο πικάνμο. Νιάτη κάνζα ηγλεσιά όκο πικανγίμο. Του κουίμι Ιγλέσια πήγε καουσά να κάντσι, πορεί να κάντσι. Σατανάσμι, κοσάζα Ιγλέσιάπη, ουαρμίζα Ιγλέσιάπη, ουαουακονάζα Ιγλέσιάπη. Διος πάχτα ροράτσονκα, σατανάσμι, τσάσνα καμουνάκο. Διόσκα, η μασίνε με χωσό η νερκά. Yo y mi casa serviremos a Jehová nerca, chasna, tupu y familia tami, Dios camonán, paita servichun, iglesia picachun, Dios pacta rurashpa causachun. Chasnambi satanasca, nyukanchi krisconataca, pandachispa causacun. Mana krisconataca, mana Dios tacatichun, totalmente huatashpa mecharico. Can amigo, mana chay mundo manta la doya sanispa causacopangi, satanás mi canta huatashpa charicopa. Y tantanacusca crisconataca. Mana monancho completamente santidad pi causa chonca. Hasta wampis hochapi causa cospapis. Chasanzata poricochonza monan mi satanasca. Sinazata Dios pacta doras con atacarín. Guarmiconazata servicio monacon. Guauaconazata servicio monacon. Ucusazata mi servicio monan. Chaimanta mi huakin con apasca. Guarmilla diaconiza. Guarmiconaza coropicantacon. Cosaca. Mundo pican, guaguaconacá, guasí pican, guaquín con

0: Μάνα νησκαζάτσου, μάνα πουγζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊ κακάμπα ράδιο θέτα ούνο μικάν.
1: Dos y 12 minutos.

Ο Ακούνα! Ριτσαρίτσι, ριτσαρίτσι! Να μάρει μπακαρίσκα! Ακούτσι, κακούτσι! Για δύο στα νάνα να ακούσπα!

0: Διδασκάτα για τσαντσίγμη. Ιαζικά, αστάουν κρινατσάρι μινιστήριν. Συνάπης, διος αρινίσκα ασπακά, καί σου γλαδοπίμι καν. Διος παχαγιούδα ουάνκα, τσάιμαν με πουρίσπα κατίνα καντζι. Σαντιάγο 1.25 πι, παϊζάτα αρινίσκα τα καζουσπα, μουσου για γκάπαχ. Χωτσαμάντα κατσαρι τσιγκάπαχ πάχτα μαντάσκατα, τσαϊούια η κατήχκα, αζητά μυρούραν. Παϊκά ουιάσκα σημείτα μάνα κουνγαρίσπα, hasta Juan Pichaipi y Mazani Cuscatata Ruaspaca, Cusi Kungami.
1: Misión Chaski Uyachika, Samachik Shimikuna, hasta Juan Yachangapaca, Misión Chaski arroba gmail.com Manquisca, Payata Uyashka Manta.
2: Dios bendice a yo.
3: Música para el alma.
4: Música para el alma.
3: Eleva tu corazón. Estás en la mejor estación. Radio Estéreo. A la UCI 61.